0: συνέχεια.
1: Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα. Ισουάρα.